0: Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Pourquoi es-tu retourné au combat?
1: Τρελός από πόνο. Είναι. Θα τρελαθώ. Από πόνο.